0: ήξερα τι είχε να έχει μου τσίου στον Σέι.
1: Σου πάρα να λέει. Καλά. Σου πάρα τι είχε γράφα να τσίου τσίου να τσίχει. Αλλά μου μείνει εμάς άντα λίγα με ζουνά επιού. Με το πτσίδι ο κουλάντα να επιού αλλιέν ζούνα.
2: Για καμάθε μας σε ζουνά επιού κουθορά να σου Σέι. Ήταν κουλού ρε κουνά σε παρτζίνι. Κούκο μέσα να τσίου τσίου αν τσίχει. Τσίου αν κρίνει σαν είναι κουμπρένια μου δακα παφού. Ζεζλεπί ρε σιγγενή σου Σέι. Κούκο ρε